0: Άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
0: Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια,

καρδούλα μου. Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια

0: with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

αδερφός κι οι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό βασιλικό.

όπου και να σε τώρα, Τζέιν, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι

χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

ήθελα να πω ένα τραγούδι, αλλά το έχει πει ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου πιο μπροστά. Και ζήλεψα κιόλας. Όχι, όχι, όχι. Θα πω ένα άλλο του Θανάση πάλι.

καλώς ορίσατε παιδιά στο θέατρο. Μας θα δείτε ένα εργάκι παιδικό. Το έχουμε φτιάξει με τον τρόπο το δικό μας. Και λέει για κάποιον ποντικό φανταστικό. Και λέει για κάποιον ποντικό φανταστικό.

καλώς ορίσατε παιδιά στο θέατρο μας. Να πείτε και στους φίλους σας να έρθουν να δουν το έργο για το φινό ποντικό μας. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν. Αλλά τα γέλια τους να μην κατουρηθούν.

φτιάγει το φλιτζάνι. Σε συνταγές το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο, τα μπουσια τρίμαρα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει ένα μπούτσο.

όλα. Υπάρχει απόλυτο αγάπη μου σε κόλλα. Όσα δεν πεις σε κάποιον μπάρμαν ή τα ρήφα, θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωδίριο για έρωτα, για αυτός που πέθανα απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

Έχει κανείς ώρα? Τι ώρα έχει πάει? Έχουμε αργήσει λίγο. Έχουμε αργήσει, έτσι. Τι ώρα είναι? Ξέρεις γιατί ρωτάω? Γιατί εγώ μια ζωή δεν προλαβαίνω.

Για download είμαι free. Κάχεις ποιότης MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια

μοναχός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι

0: μισό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου δω.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

άποψε και για χαρές να ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλοι. Χρόνια και χρόνια πολλά ακούγονταν να ζεις εσύ, χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια ευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο, απόψε γέλια χαρές με ξυπνήσανες και να γιορτάζε.

έρθει ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρίφο, να έρθει ο Τσιγκέλη, να έρθει ο Σκοτζόπλιν.

Ρόταν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Φέγκος, να'ρθει ο Κέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ.

Έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα,

και μουρμούσει. Ίσως να μην κατάφερε να γίνει τελικά μπασκετμπολίστας. Πάντως, θυμάμαι στο 5ο γυμνάσιο Αρένα που ήμασταν συμμαθητές, ότι συνέχεια προσπαθούσες να μου πάρεις την μπάλα. Σήμερα όμως, κατάφερες να μπεις στα στάδια κι εσύ.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά.

Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο

Sto appena di m'aspetti che ti cussi o zele, pu foruse ble fanele che sorzacchi e prime, itane megalo scorrer sin epitesi aetos, ma po mia lazo stripla e mineia pandectos. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά απ' το ζελέ, εμένε μια πριμαντόνα η μη σκρέμ καραμέλε, είχε όμως πολλά κόμπλεξ, ζήλευε

και σολ. Έπαιζε στο πιάνο φούγγες ο γνωστός προφίτερολ. Έγραφε πολλές σονάτες, συμφωνίες, κουαρτέτα. Και στο Μέγαρο τον είχαν φάτσα μόστρα σε πορτρέτα. Όλοι μας οι καρταρόμα διαχειρός της Ραβανή, που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή, με μεγάλη αδυναμία στο τραγουδιστή της ροκ, τον περίεργο Μακούκλο, και γνωστό σε όλους κόκκλο.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

γεννάσαι τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ. Αφού στο μέλλον θα μα.

Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κακής ποιότης MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κηδά.

κόσμο αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

Φάγανα την αγαπούσε. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ το συγχωρούσε. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι,

τους και χορτά τους με τρίχο μακρύ, βουτυγμένους στη χλίδα, κατάρα του μίδα, χωρίς καν ελπίδα για επιστροφή. Έχω μάθει τους λέει να μένω στο λίγο, μην τύχει και φύγω, κι ακόμα ζητώ αυτό που σας μοιάζει, μα εμένα τρομάζει, γι' αυτό και την κάνω μακριά από εδώ.

χωρίς να τραπεί. Έχω μάθει, τους λέει, πως κάνετε πλάτη. Εσείς οι χορτάτοι σε κόλπα χοντρά. Η γκρίζα σας ράτσα την κάνει ταράτσα, κι οι άλλοι στη γούβα βουτάνε βαθιά. Όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά, κι όποιος πετάει κατά μόνας από την κλούβα του στέλνει φιλιά.

Bravos Lancias! Να είστε καλά! Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα!

θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνι, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Κατίνς, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Βεγγάς, να'ρθει κι ο Disney, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρίφο.

Ρόμπεν. Να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέμ. Να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει κι ο Μπράκ.